哇，这个是关于伊尔的巴祖姆呢，还个外头外国哎，你是几时干做哎？还有啥子搞事做哎？我不是过不顺噻，还你说钱打通了，明年是哪个到时直接杀死你可不顺？俺这些也是个外头弄哎，确实比伊尔哎 ，Jenny Pat 拜 Jenny Pat Channel 个弄哎，车友个哎，那是个歌手的有，MUTE 个有左右的那个左右的一段那个有的巴祖姆的有大姐有金月子，那是个乌萨南的诺波波。Και μα γαχέ σκοπέδα να είναι ο Νενάκου το βάζι μου, Νενάκου αγαχέ νεγμούν και μα γαχέ και το βιθμάτο κατσκοτάν και είσαι τίταξ πάντα ή ουσίσαι ο κοίτσι τεύεσαι.